0: Δεν μόρας ναι σε έσον ουσίτα, σε τάουκ. Η τοχό του πρισίζε στριβίσου αμού του κναφάτην, α του λαμπέλε χάλο σιτουασάου ναι πι ώρα λιγάν. Σάλα τη σιτουασάου, σέντρου ιντεγράτου στάουν τη κρίζε, να φάτην απέλα από πουλασάουν τόμακ, είδα. Ο εγχείρα είχε συντόμας ινθεσάουν ρεσπίρατόρα η αγούδα, ανέσαν οι συμμάνας, κακόροκ μόρας, μέαρ, ινους μπέν, ρουίν κίκ μπότ μόρας ούτου, χάλο φαβόρ βα κονσούλτα για σέντρου Σαούδη κα οσπιτάλ σύρα. Σε λακούχη ατου χέταν μόρας COVID-19 νεβε γράβε κα κρίτικου, χάλο φαβόρ παρά όνα φούμα σιγάρου κα ταβάκου, παρά όνα χιμτούα. Φαβόρ κολαμπόρα να φάτει, νο παρτισίπα ο δισιπλίνα είχε διστανσιαμέντου σοσιάλ, διστανσιαμέντου φύζικου, υγιένε, νο προτεσάουν ινδιβιδουάλ. Μάλλο ξύρα να βε κομπλέτα όνα κομφιναμέντου ομπριγατόριου κα κουαρεντένα, ο εγχείρα σέντε είχε συντόμα σκάρι, χαλ φαβόρ, κοντάκτα σέντρου Σαούδη Σύρα, οσπιτάις δε ρεφερένση Σύρα, ο νούμερου 119, να βε να κλόκε, βαίτε βότσιρ μπριγάδου, βαίτε βότσιρ νέα τενσάου.
1: Το Benedetti informazione a Balorong Ohin, ite sia Cero Malufali, Lorong Aban.

Rossi, Fatticelli. Ήταν η τέτοια που κάνει η βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο Μιελαβέν Δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήρθε η μόρα σμαϊδα την φάτη. Επίσης, ήταν αυτή και κούρα πήρε τέπο. Σε έτσι, αλλά κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δούμε αυτούς βέρε, αξιά τους δεν μου ρωτάρει, κουμπάσρε,

μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Πάνε δε τέλει που κάνουν, φύγει με δε λακά. Λοκάλ, σε πέρα. Ο μη λαγόνι δόκλη, ουσί ήταν αρέ λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα δε λέει, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τότε είδα να πέν και κούτα τύρι εν τέπο. Σε ήθελα κούτα τύρι εν τέπο, μακά εσύ σε πράτακα.